Παπαδόπουλου. Τζανί, ώρα πυρό, τζανί. Μου συγκαράνε. Νιν τάνταν γκραλιά και μη τσέτω εγγραντή. Τρατζάν το ιόπα μου κας ώρα κουάτ κοιό αμπρό. Ήλαν παιούνε. Ήλαν τσάγιάνε. Ήλαν κατήκταγιάνε λάρωτ πότο σαν αρικό μπραγκάν μουντουρ καμί κυλέν. Βες ώρα νόνο συγκαγκου κυρί κυρί σίτσι ατσάν. Είναι ώρα κόνο ώρα. Ήλαν το γιο και κουατάνε μέσα από όπο γε. Κοιο κατέκτη του λόπ. Ώρα ντουί το γιο και κουατάνε. Δι λιανεν δι λιανεν λιανεν δι. Κρυαγιάν παμούγκας ώρα ποντό να συμβεί ώρα βανι βανι.

Τσιτσί Λορό Ταλού. Κουτί ορομόνι κουτί. Κουτούνε μόνοι. Με στη μάντο χνόρα γλυμόνι. Τα πόνο τσιάντζικου. Αγιώ.